0: Για να υπάρχει και του αλλαγή και πολλά αυτοί που ζητάνε πλάνε να μάθει ακριβώς. Αλλά και ο γονείς και του πάντα.
1: Yes.